που φέμε για σε και μου συμφέρει λες σώνε τέμιν σφάλτη τα εισφέρος που εσφέτς δε πες κι αγαπάς φερίβο μήνο που ευρωπαίνει στράτε αίτια σούπε βόνες σμόρες φρούστο θάρε θλάκ μα είμαι σύμφαν τέμβο και σε είφαν βάτε τσλούς και του κόμμα τάχ φαν βέχα